0: και ρες μαστραράς του ασμάους υπές φραδιάντες. Μπελέθε η εστίλο γλαμούρεντη. Ούνιας δε γελ, κόν ο σύν εστένσαν, κόν οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σόεν προφεσιονάις. Κοντάκτα ao número 96-585-3449. Beleza e estilo? Glamour em ti.
1: Ai!